Στο στούντιο Δαράτη Μοσάμπικ, μισό προβενσέλ για Ζαμπέ, ο Τσέμπο, ήταν η Μποατάρα Δημήνυμα Μπάσα Αλίδη Τσέμπο, τέμνο Σίκα Τσίπηρη, γιατί με γιουρού, αλλά Τσίπηρη με λάβω κούμινο, ήταν μόδα, αμύρο, ήταν μόδα, για καία ματσικουμιλίνη, δεκα μακούμι, δεκα ήταν μόδα. Για Τσέμπο, είναι το μπακα μύρι δημιράρου, να μην ήταν λα μακπατά να μην ήταν, αφού να γιορτσιά πάντο, μάτρα μα λύζ να ήρμα. Για κονα μύρι δημιλί, ο Μαπούτο, ήταν ένα πρώτο μοσάμπικ, να τηλεποδίνα να λύζ να έσγου, τα μνούν κατσικά Τσίπηρη, για κονα μύρι, να μην ήταν λα κούμινο με τέρμα, μπασα αζομπε, μπακα μύρι δημιράρου, ήταν ένα πρώτο μοσάμπικ, να λύζ να έσγου, σου γράμμι σίλτα μοσάμπικ. Μιλάρου να μην ήταν λα κούμινο με ήταν, με είπα κανιό, δα μάνα μπορώ να μαγκάνιο, σου γράμμα γι Να μοτένε μποτάρδι, μα μένω μπας αλίζ να ετσιόμπο, να μείω μπαγκάρα τα σύλλα, αλλά να πάω λόπι, σύλλο μακάν καπνά μαζί, να βέλει μπαν, να μοτένε μου γίνει μπας αλίζ να ετσιόμπο. Μα μπας θα βίνει να βίνει ακόνο λάπα μπα τσίκουι, ζένα με ακόμα τραμμένο μα τραμμένο να είναι, μάγωνια καλά μαζί να μείνω κπατάνο να είναι. Μόνο με θύμη, μόνο με πραγματικό, μόνο με δίνα ομοκούμπα, μόνο με βρούνα ομορμπάλα, μόνο με βρούνα ομγκουρού, μόνο με βρούνα ομιλάνζι, μόνο με βρούνα ομολόκουε, μόνο με βρούνα ομτσίντι, μόνο με βρούνα ομτέμιτε, μόνο με μακούνα μπαζέλα να τρέμα να είναι ακούμι, μόνο με τάνε να με κούκα να ψέμι τσασέ, μόνο με τέμιτε. Είναι μόνο με ίντερνετ, μόνο με φωνιά μου καφουάρα μου λόγω που www.rm.co.mz. Μόνο Io da nuovo, ma mari smicciò di me, ora voglio ci quasi cacciare. Un canegumi, ora nell'empomani.